Άχαλη Ράδιο. Άχαλη Ράδιο. FM, FM, FM, FM. Σχράτ σουιδίκ. Δεζάμι. Σίτρουσι. Πάτομψι.

0: Je t'aime, mon amour.
1: Αχαλή Ράδιο. FM, FM, FM, FM. Σχράτ, σουίδιτ, δεσάμι. Σίτρουσι. Πάτομψι.
2: Thank you.